το σοβιρεμένο σμίχια, τόσο κόφτερα. Μάτια στα δεκάλικα. Ένα φως είναι σκιά, είναι κοντά και μακριά. Είναι τα πάντα μια φορά. Κανεί δεν βλέπει διαφορά. Είναι ο φόβο τη ζυγή. Στήρω σε πονημένο. Και είναι πάντα σαν στραπή. Είναι του κόσμου ένα τη. Κάλεστο εδώ θα μείνει. Όλοι έχουμε ευθύνη. Για την γουριά δεν με χαζεί. Όλοι το φέραμε στη γη. Είναι ο φόβο η μυθία. Είναι απόλυτη μανία. Ο δρόμο λύση.